σύστημα πιστεύω και δε με κουνάει κανείς. Το κενό με μια ιδέα το ημερεύω, πως θα έρθεις για να μείνεις κι ας αργείς.

εσύ σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

Ήρθες εχθές μετά από χρόνια να με δεις κι είπες δεν κάθομαι πολύ, μήπως αργήσω. Είπες πολλά

πρέπει αγκαλιά να σηκωθώ. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

στο σπίτι χθες, είδα ανοιχτά τα φώτα. Για μια στιγμή φοβηθήκα, όμως στο τέλος στήθηκα για λίγο έξω από την πόρτα. Είδα στο τζάμι δυο σκιές,

πιστεύω και δεν με κουνάει κανείς. Το κενό με μια ιδέα το ημερεύω, πως θα έρθεις για να μείνεις κι ας αργείς.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

0: ξέρεις. Πάλι με κλάματα πετάχτηκα ξανά. Πάλι ονειρεύτηκα ότι ήσουν στη ζωή μου.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης «Η Φωνή της Ορθοδοξίας», η οποία τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου και σκοπός μας είναι να σας φέρουμε την ορθή ερμηνεία της Αγίας Γραφής ως και τα δόγματα και τις παραδόσεις της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος Κουλιάνος. Στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, ο Ιησούς Χριστός λέει ότι αν η πίστη μας είναι τόσο μικρή όσο ένα σπόρο συναπιού, θα μπορέσουμε να μετακινήσουμε βουνά στο όνομα και τη δόξα του Θεού και τίποτα δεν θα είναι αδύνατο. Ας ακούσουμε αυτή την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Όταν έφτασαν στο πλήθος, τον πλησίασε ένας άνθρωπος, γονάτισε μπροστά του και του είπε: «Κύριε, σπλαχνίσου το γιο μου, γιατί είναι επιληπτικός και υποφέρει. Πολλές φορές μάλιστα πέφτει στη φωτιά και στο νερό. Τον έφερα στους μαθητές σου, αλλά δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν». Ο Ιησούς απάντησε: «Γενιά άπιστη και διεφθαρμένη, ως πότε θα είμαι μαζί σας, ως πότε θα σας ανέχομαι, φέρτε τον μου εδώ». Ο Ιησούς επιτίμησε το δαιμόνιο και βγήκε από αυτόν, και από εκείνη την ώρα το παιδί γιατρεύτηκε. Πήγαν τότε ιδιαιτέρως στον Ιησού οι μαθητές και τον ρώτησαν: «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε?» «Εξαιτίας της απιστίας σας», τους είπε ο Ιησούς. «Σας βεβαιώνω πως αν έχετε πίστη έστω και σαν κόκκο συναπιού, θα λέτε σε αυτό το βουνό: πήγαινε από εδώ εκεί, και θα πηγαίνει, και τίποτε δεν θα είναι αδύνατο για σας. Αυτό το δαιμονικό γένος δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία». Ενώ οι μαθητές περιέρχονταν τη Γαλιλαία, τους είπε ο Ιησούς: «Ο Υιός του ανθρώπου πρόκειται να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων. Θα το θανατώσουν και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί». Και λυπήθηκαν πάρα πολύ. Αδέρφια μου εν Χριστώ, τι μας λέει αυτή η περικοπή του Ευαγγελίου? Βρίσκουμε ένα πατέρα γονατιστό ενώπιον του Κυρίου εκ μέρους του επιληπτικού του Υιού, ζητώντας τη θεραπεία του, αφού πριν δεν μπόρεσε να θεραπευτεί από τους μαθητές. Ο Κύριος με συμπόνια εισάκουσε το αίτημα του πατέρα και ελευθέρωσε τον επιληπτικό γιο από τα δαιμόνια που τον κατέχαν, αλλά και παράλληλα εξέφρασε την απογοήτευσή του, αποκαλώντας τους παρευρισκόμενους μια άπιστη γενεά. Αργότερα, σε ιδιωτική συζήτηση με τους μαθητές και όταν ρωτήθηκε γιατί δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν τον επιληπτικό ιό, ο Ιησούς Χριστός τους απάντησε ότι οφείλεται στη μικρή πίστη τους και ότι αυτή η θεραπεία απαιτούσε προσευχή και νηστεία. Τους εξέθεσε λέγοντας ότι αν είχαν πίστη τόσο μικρή όσο ένα σπόρο συναπιού, θα μπορούσαν να μεταφέρουν βουνά, κάνοντας τα αδύνατα δυνατά. Είναι εύκολο να θυμόμαστε αυτό το Ευαγγέλιο εξαιτίας αυτής της τελευταίας φράσης. Με πίστη ως σπόρο μικρού συναπιού, το αδύνατο μπορεί να γίνει δυνατό από το Θεό. Ένας σπόρος τόσο μικρός μπορεί να κάνει το αδύνατο αν βρει γόνιμο έδαφος και καλλιεργείται. Ο Ιησούς Χριστός σε μια άλλη περίπτωση ανέφερε πάλι το σπόρο συναπιού λέγοντας: «Ο σπόρος συναπιού που όταν το σπείρουνε στη γη είναι ο μικρότερος από όλους τους σπόρους που σπέρνονται. Μετά τη σπορά όμως βλασταίνει και γίνεται μεγαλύτερο από όλα τα λαχανικά. Κάνει τόσο μεγάλα κλαδιά ώστε τα πουλιά να μπορούν να φωλιάζουν στη σκιά του». Το μήνυμα είναι απλό. Η πίστη μας πρέπει να μεγαλώνει συνεχώς. Η πίστη μας πρέπει να γονιμοποιηθεί σαν σπόρος συναπιού. Το έδαφος της καρδιάς μας πρέπει να είναι έφορο σαν έναν κήπο και να επιτρέψει στο σπόρο του Θεού να μεγαλώσει. Και πώς θα ενισχύσουμε αυτή την ανάπτυξη? Με προσευχή και νηστεία. Έτσι ενισχύουμε την πίστη μας. Η προσευχή και η νηστεία θα ενισχύσουν το Λόγο του Θεού ως σπόρο στις καρδιές μας και θα αυξήσουν την πίστη μας παράγοντας χριστιανικούς καρπούς. Ας μνημονεύσουμε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αυτή είναι η αναφορά που απαγγέλουμε κατά τη Θεία Λειτουργία και αυτήν που πρέπει να ασκούμε στη ζωή μας. Είναι απλό και εύκολο. Ξέρετε πώς να προσευχηθείτε? Απλά σταματήστε ό,τι κάνετε και μιλήστε στο Θεό. Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος. Αν αυτό που λέτε έρχεται αληθινά από την καρδιά σας. Απλά σταματήστε και μιλήστε μαζί του. Ξέρει τα πάντα για σας και νοιάζεται περισσότερο από οποιονδήποτε σε αυτόν τον κόσμο. Ξέρετε πώς να νηστεύετε? Προσπαθήστε να νηστεύετε τουλάχιστον την Τετάρτη και την Παρασκευή κάθε εβδομάδα. Ξεκινήστε έτσι απλά. Πάντα να θυμάστε το γιατί νηστεύετε και για ποιο λόγο νηστεύετε. Αν το κάνουμε αυτό, γονιμοποιούμε τον σπόρο του Κυρίου στις καρδιές μας. Και όπως το παράδειγμα του σπόρου συναπιού, η πίστη μας θα γίνεται όλο ένα και μεγαλύτερη καθημερινά. Εύχομαι ο κήπος της καρδιάς μας να παράγει καλούς καρπούς σε αυτόν τον κόσμο για να δοξάσει το Θεό στον ουρανό και να μας ανταμείψει με όλες τις επίγειες και ουράνιες ευλογίες. Σε αυτή την ευλογημένη περίοδο προσευχής και νηστείας, προσμένοντας την κίνηση της Θεοτόκου, μακάρι πάντοτε να πρεσβεύει για εμάς το Θεό και να βοηθά με όλες τις ανάγκες μας. Καλό 15 Αύγουστο. Κλείνουμε το σημερινό μας πρωινό πρόγραμμα με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου. Εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου και μου Πατρός Διονυσίου Κουλιάνου, με έθρεμη προσευχή σας εύχομαι η ερχόμενη εβδομάδα σας να είναι γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας. Ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε άφθονα.
1: Good morning. Welcome to the Voice of Orthodoxy, the weekly radio program of the Greek Orthodox Metropolis of Boston, presented under the guidance of His Eminence Metropolitan Methodius. We present to you the good news of great joy, which comes from our Lord Jesus Christ and the divine tradition of the one holy Catholic and Apostolic Church. I'm Father Luke, and I'll offer the word this morning. This past Friday, some of us from our church family joined Harry Kafidis in spending the day at a picnic he organized for prisoners and their families. And I want to tell you what I saw. I watched men who are currently incarcerated sit on the grass with their children, playing soccer, playing wiffle ball, laughing with their kids, and giving an ice pop to their toddlers. I watched a mother out on a day pass hold her teenager's hand and share her love with him. And as I stood there watching, do you know what struck me? I didn't think, here's a group of prisoners. Instead, I thought, here's a group of fathers and mothers, children missing the presence of their parents. Here was an image of love. For a few hours in that park out in Springfield, I wasn't looking at inmates, but I was looking at beloved parents and children. And that image stayed with me, because I know that for much of society, they won't see these men and women in this way. The world has already decided who they are. They have a label, a felon, a convict, an inmate. And once that label is applied, it's almost impossible to remove, even after they've served their time in prison for whatever crime they've committed. Once they get out, it'll be extremely difficult for them to find an apartment with a felony on their record. Most people won't even give them a job interview, knowing that they've been in prison. Society has a way of saying, quietly but firmly, once a criminal, always a criminal. And maybe that's why 40% of formerly incarcerated people end up back in prison. The unemployment rate for ex-cons is 25%. Our society sets these people up to fail so that they return back into prison. There's a moment in my favorite book, and one of my favorite movies and theater plays I've ever seen, Les Miserables, that captures this spirit perfectly. The police inspector Javert looks at the protagonist, Jean Valjean, a man who had spent 19 years in prison because he stole a loaf of bread to feed his starving nephew and then tried to escape from the prison once there. And the police officer says coldly to Jean Valjean, "Men like you can never change." Even though throughout the story, Jean Valjean becomes a Christ figure in his compassion.

0: Καλημέρα, ακούτε την ελληνική ήχο. Μην ξεχνάτε, για αφιερώσεις, διαφημίσεις, εκδηλώσεις, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 781-545-5757. Μην ξεχνάτε, ελληνική ήχο.
1: Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Διαβάζουμε από τον Άγιο Λόγο του Θεού, το κατά Λουκάν Άγιον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 10, τα χωρία 25 έως και 29. Κάποιος νομοδιδάσκαλος παρουσιάστηκε στον Ιησού και για να τον φέρει σε δύσκολη θέση του είπε «Διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή?» Ο Ιησούς τον ρώτησε, ο νόμος τι γράφει? Εκείνος απάντησε «Να αγαπάς τον Κύριο, τον Θεό σου, με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου, με όλη τη δύναμή σου και με όλο το νου σου και των πλησίων σου όπως τον εαυτό σου». Πολύ σωστά απάντησε, του είπε ο Ιησούς, «Αυτό κάνε και θα ζήσει, θα ζήσεις». Εκείνος όμως θέλοντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του είπε στον Ιησού «Και ποιος είναι ο πλησίον μου?» Είναι πολύ πιθανόν ο Ιησούς να δίδασκε για την αιώνια ζωή, τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό ήταν το αγαπημένο του θέμα. Όταν ο νομικός του έκανε την ερώτηση του εδαφίου 25 και ιδού μας λέει το αρχαίο κείμενο, δηλαδή ήταν κάτι το ασυνήθιστο, μια έκπληξη. Ένας ειδικός στη γνώση, την ερμηγνία αλλά και την εφαρμογή του νόμου ανήκε στους επιφανείς και ισχυρούς. Ένας τέτοιος άνθρωπος να σηκωθεί δημόσια και να απευθύνει την ερώτηση αυτή. Τον βλέπουμε να απευθύνεται στον Ιησού με σεβασμό, διδάσκαλε. Και παρόλο που το ιερό κείμενο αναφέρει εκπειράζον αυτόν, ο νομικός της ιστορίας μάλλον θέλει να διαπιστώσει αν ο Ιησούς γνωρίζει τη σωστή απάντηση. Ή ακόμα ίσως θέλει να μάθει, να βεβαιωθεί αν 100% έχει τη σωστή απάντηση για την σπουδαιότερη ερώτηση που υπάρχει. Το γεγονός ότι δεν κάνει την ερώτηση στο τρίτο πρόσωπο, δηλαδή τι πρέπει να κάνει κάποιος για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή, αλλά στο πρώτο, τι πρέπει να κάνω εγώ, αυτό φανερώνει ότι είναι απορροφημένος. Έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον να βρεθεί στη Βασιλεία. Και ακόμα γνωρίζει πολύ καλά ότι η σωτηρία δεν είναι συλλογική, ούτε υπόθεση κληρονομική, αλλά ένα θέμα προσωπικό. Τι πρέπει να κάνω εγώ? Η ερώτηση λοιπόν αυτή ήταν στο μυαλό αλλά και τη σκέψη, το νου των ανθρώπων της εποχής του Ιησού. Αναγνώριζαν την ύπαρξή της. Γι' αυτό ξανά και ξανά επαναλαμβάνουν την ερώτηση αυτή. Ο πλούσιος νέος το κάνει, ο ληστής πάνω στο σταυρό, ο φύλακας στις πράξεις 16 αλλά και μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων στον Ιωάννη 6. Όλοι αυτοί αναγνώριζαν, πίστευαν στην ύπαρξη της αιώνιας ζωής και ήθελαν ολόκαρδα να βρεθούν εκεί και να την απολαύσουν. Αναγνώριζαν ότι ο Κύριος είχε υποσχεθεί μια βασιλεία αιώνια, μια βασιλεία χαράς, ειρήνης, ελπίδας αλλά και απόλυτης ικανοποίησης για πάντα σε όλη την αιωνιότητα στη δικιά του παρουσία. Δεν ήθελαν με τίποτα την άλλη επιλογή, δηλαδή δεν ήθελαν να βρεθούν στον τόπο του φόβου και του τρόμου, στο σκοτάδι και την αιώνια τιμωρία, στην κόλαση, στο κλάμα και τον θρήνο, στο τρίξιμο των δοντιών, στον τόπο του βασάνου, εκεί όπου ο σκόλιξ δεν τελευτά και το πυρ δεν σβήνεται. Πόσο διαφορετική ήταν από πολλούς σήμερα, των οποίων ακόμα και χριστιανοί το κύριο μέλημα είναι όταν σκεφτόμαστε τη σωτηρία και τη χριστιανική ζωή, δεν είναι η αιωνιότητα αλλά περισσότερο η ευημερία, η υγεία μας, αλλαγή περιστάσεων, η επιτυχία, η ευτυχία, η παρουσία του Θεού στη ζωή για να με απαλλάξει από τα προβλήματά μου. Ο ανώνυμος δικηγόρος της ιστορίας μας γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι ο Κύριος έχει βάλει την αιωνιότητα στην ανθρώπινη καρδιά. Και εδώ είναι το κλειδί. Παρόλο που ήταν θρησκευόμενος, παρόλο που ανήκε στον εκλεκτό λαό του Θεού, γνώρισε βαθιά μέσα στην καρδιά του ότι τίποτα από όλα αυτά δεν εξασφαλίζει την αιώνια ζωή. Έτσι λοιπόν ο νομικός καταλάβαινε πολύ καλά ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι αθάνατη, ήθελε να εισέλθει στη βασιλεία, γνώριζε ότι ήταν αμαρτωλός, ότι κάτι του έλειπε, παρόλο που ήταν θρησκευόμενος και γνώριζε τον νόμο, γνώριζε ταυτόχρονα ότι έπρεπε να κάνει κάτι. Γνώριζε ότι η σωτηρία ήταν ατομική υπόθεση, ευθύνη προσωπική είχε ο ίδιος και έτσι κάνει την σωστή ερώτηση στο σωστό πρόσωπο που είναι ο Υιός του Θεού. Μέχρι εδώ όλα είναι καλά, αλλά θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια ότι η ερώτησή του στο εδάφιο 28 φανερώνει την υπερηφάνεια της καρδιάς του αλλά και την απροθυμία του να υποταχθεί στο σχέδιο που ο Θεός δίνει για τη σωτηρία μας. Θα περιμέναμε τα λόγια του να ήταν τελείως διαφορετικά και όχι ποιος είναι ο πλησίον μου. Θα περιμέναμε ταπεινά να ομολογήσει «Συγχώρεσέ με Κύριε, μετανοώ, είμαι αμαρτωλός». Θα περιμέναμε το «Ο Θεός ηλά στη τίμη του αμαρτωλό». Θα περιμέναμε μια γνήσια μετάνοια και επιστροφή. Θα περιμέναμε «Θέλω κι εγώ Κύριε να εισέλθω στη βασιλεία σου από την στενή, την πύλη και να πορευθώ στην τεθλιμμένη οδό». Εδώ αγαπητοί φίλοι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για την αληθινή μετάνοια, διότι θα μπουν στη βασιλεία των ουρανών όλοι εκείνοι που αληθινά μετανόησαν και ζήτησαν τον Θεό να έρθει στη ζωή τους και να την κυβερνήσει. Πρώτα απ' όλα θέλω να σημειώσω εδώ και θα πάμε λίγο πίσω στο Ευαγγέλιο του Λουκά να δούμε τα λόγια του περιεχομένου του κηρύγματος που έκανε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής όταν είπε «Ετοιμάστε το δρόμο του Κυρίου, κάθε φαράγγι θα γεμίσει, κάθε βουνό και λόφος θα χαμηλώσει, οι στραβοί δρόμοι θα γίνουν ίσχυοι, οι ανώμαλοι δρόμοι θα γίνουν ομαλοί και όλοι οι άνθρωποι θα δουν τη σωτηρία του Κυρίου». Θέλουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα να τονίσουμε εδώ αγαπητοί φίλοι ότι η αληθινή μετάνοια, ο άνθρωπος που πραγματικά μετανιώνει, αυτή η μετάνοια χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της αναγνώρισης της προσωπικής μου αμαρτίας. Ο άνθρωπος που μετανιώνει ερευνά την καρδιά του για να εντοπίσει τα λάθη και τις παραλήψεις του. Πραγματοποιεί μια ειλικρινή, βαθιά πνευματική απογραφή. Μετάνοια, αγαπητοί μου φίλοι, δεν είναι ο φόβος του Αδάμ και της Εύας που έτρεξαν να κρυφτούν μετά την ανυπακοή τους. «Ω, μας τσάκωσε ο Θεός, δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή». Μετάνοια δεν είναι τα δάκρυα του Ισάβ στην Εβραίους 12, που συχνά είναι δάκρυα, θα λέγαμε, προσωρινού συναισθηματισμού, ούτε είναι εξάρσεις του βασιλιά Αχάβ. Θυμάστε, λέει στο Α Βασιλείων 21, «Έσκησε τα ρούχα του, ντύθηκε πένθυμα, νίστεψε και περπατούσε σιωπηλός. Διήρυξε τα ημάτια του, τα ρούχα του, αλλά όχι την καρδιά του». Ούτε μετάνοια είναι η ομολογία του Σαούλ, η μάρτισα φοβηθείς του λαό, ούτε ακόμα η ομολογία του Βαλάμ, η μάρτισα. Και ήθελε, λέγει εκεί ο λόγος του Κύριου, τον θάνατο του δικαίου, αλλά δεν ήθελε να ζήσει τη ζωή του δικαίου. Ούτε ακόμα μετάνοια είναι η μεταμέλεια του Ιούδα. Παραδέχθηκε την ενοχή του, παρέδωκα αίμα αθώο, είπε, μεταμελήθηκε, αλλά δεν μετάνιωσε. Μετάνοια σημαίνει αναγνωρίζω ότι είμαι αμαρτωλός σαν το Δαβίδ, η μάρτησα εις τον Κύριο και σαν τον τελώνει και συντρίβομαι σαν τον Πέτρο, λέει ο λόγος, ήρχισε να κλαίει πικρός, φλογερά δάκρυα αληθινής μετάνοιας. Είναι η επιστροφή σαν τον Άσωτο, είναι η αλλαγή της ζωής σαν τον Ζακχαίο και σαν τον Ματθαίο τον τελώνει, ο οποίος όταν ο Ιησούς του είπε «ακολούθησέ με», τα άφησε όλα και εγκατέλειψε τον Κύριο, άφησε τις απάτες και περπάτησε το δρόμο της επιστροφής. Πώς λοιπόν μπορώ να ετοιμάσω την οδό του Κυρίου, ώστε να έχει πρόσβαση ο Θεός να περπατήσει σε κάθε τομέα και περιοχή της ζωής μου? Στο εδάφιο 5 είδαμε στο κήρυγμα του Ιωάννη, κάθε φαράγγι θα γεμίσει, δηλαδή τα φαράγγια τα γεμίζεις, τα βουνά τα γκρεμίζεις, με λίγα λόγια τα στραβά τα ισιώνεις, τον ανώμαλο δρόμο τον κάνεις ομαλό. Γεμίζω τα φαράγγια, δηλαδή τα χαμηλά, τα τυποτένια, τα σκοτεινά, τα άσχημα, τα ακάθαρτα, τα φέρνω όλα στην επιφάνεια. Χαμηλώνω τα βουνά, γκρεμίζω, καταστρέφω, διαλύω, υπερηφάνεια, υπεροψία, λαζονία, τα πάντα, η συμπεριφορά. Τον στραβό δρόμο των ισιών, δηλαδή ό,τι υπάρχει στη ζωή μου στρεβλωμένο, λανθασμένο, δόλιο, ύπουλο, πονηρό, διαστραμμένο, όλα τα διορθώνω και το ανώμαλο το κάνω ομαλό. Ό,τι εμπόδιο υπάρχει στο δρόμο μου για να μετανιώσω αληθινά, το πετάω στην άκρη, το ισιώνω για να έρθει ο Μεσσίας στη ζωή μου. Δεύτερον, αληθινή μετάνοια. Η αληθινή μετάνοια απερίπτει την ψεύτικη θρησκευτικότητα αλλά και την οποιαδήποτε οικογενειακή και εθνική πνευματική κληρονομιά. Πολύ συχνά πιστεύουμε ότι η καταγωγή μας, η οικογένειά μας, η θρησκεία μας θα μας οδηγήσουν στη βασιλεία. Δεν μπορούμε να βασιστούμε τίποτα σε αυτά καθόλου, ούτε στο δόγμα, ούτε ότι είμαι Έλληνας και χριστιανός και από μικρό παιδί πήγαινα στην εκκλησία. Εκεί πάλι στο Λουκά 3 στο εδάφιο 7 ο Ιωάννης μας λέγει, κηρύττοντας τα λόγια του, ήταν ο Χιάς γεννήματα. Ποιος σας είπε πώς να ξεφύγετε από την οργή του Θεού που πλησιάζει? Δηλαδή αμφισβητεί τη γνησιότητα της μετάνοιας αυτών που έρχονται να βαπτιστούν. Τους λέγει, όπως ακριβώς δεν βοηθά σε τίποτα τα φίδια που καταφεύγουν στο νερό να γλιτώσουν από τη φωτιά, έτσι και αυτοί που έρχονται στον ίδιο για να βαπτιστούν, αλλά δεν τους νοιάζει η αλλαγή της ζωής, σε τίποτα δεν θα ωφεληθούν. Τρίτον, όπου υπάρχει, αγαπητοί φίλοι, αληθινή μετάνοια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, υπάρχει αληθινή πνευματική μεταμόρφωση. Ο Ιωάννης τους λέγει, αν πραγματικά έχετε μετανοήσει, αυτό θα φανεί με τη διαγωγή, την καθημερινή συμπεριφορά, τη στάση και τα έργα. Θα φανεί με την τιμιότητα και την δικαιοσύνη. Θα φανεί με την ακεραιότητα και το χαρακτήρα. Θα φανεί με τη διόρθωση του κακού που έχουμε κάνει. Θα ανταποδώσω στο τετραπλάσιο, είπε ο Ζακχαίος, όσα χρήματα μάζεψα εξαπατώντας ανθρώπους. Άραγε αμφισβητεί κανείς τη δική του πραγματική πίστη και μετάνοια. Το πιστοποιητικό σπουδόν στο σχολείο του Ιησού είναι η αλλαγμένη ζωή. Πρώτα λοιπόν απ' όλα η αληθινή μετάνοια διακρίνεται από το στοιχείο της αναγνώρισης της προσωπικής μου αμαρτίας. Δεύτερον, η αληθινή μετάνοια απορρίπτει την ψεύτικη θρησκευτικότητα αλλά και την οποιαδήποτε οικογενειακή και εθνική πνευματική κληρονομιά τα οποία πιστεύουμε ότι μπορούν να μας σώσουν. Και τρίτον, όπου υπάρχει αληθινή μετάνοια υπάρχει αλλαγή ζωής. Τέλος, η αληθινή μετάνοια καλωσορίζει το Μεσσία, καλωσορίζει τον Κύριο Ιησού ως σωτήρα και Τύριο. Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί στην ερώτηση του νομικού ο Ιησούς δεν είπε «Προσευχή σου να με δεχθείς στην καρδιά σου, γίνε μέλος σε κάποια εκκλησία, σήκωσε το χέρι σου μετά από ένα κήρυγμα». Τίποτα από όλα αυτά. Ο Κύριος μας είπε «Εάν θέλεις να έρθεις από πίσω μου, θα αρνηθείς τον εαυτό σου, θα σηκώσεις το σταυρό σου κάθε μέρα και θα με ακολουθήσεις». Μετάνιωσες για τις αμαρτίες σου, βάλε τάξη στη ζωή σου, διόρθωσε το κακό που έχεις κάνει, αφιερώσου σε εκείνον ολοκληρωτικά και ακολούθησε τον κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας. Και καθώς το κάνεις αυτό, τα μάτια σου να μην είναι στραμμένα σε ανθρώπους, αλλά μόνο στον ουρανό. Και μην μετράς και ζυγίζεις και ερμηνεύεις τη σωτηρία και την αιώνια ζωή σου ανάλογα με αυτά που συμβαίνουν στη ζωή σου σήμερα. Υπάρχει πόνος και δοκιμασίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αιώνια ζωή είναι μακριά μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Άγιο Λόγο Του, καθώς μας δείχνει το δρόμο για την αιώνια ζωή. Και εύχομαι, αγαπητοί φίλοι, αυτή η αιώνια ζωή, ο Ιησούς Χριστός, να είναι δικό σου σήμερα και για πάντα. Ο Θεός πλούσια όλους να μας

0: We'll be right back after these short messages.
1: And now it's time to celebrate great Greek American athletes, brought to you by the Sidorides family. Alex Karras was truly larger than life. He played 12 seasons in the NFL with the Detroit Lions, and on top of that, he was also a professional wrestler and an actor. The four-time Pro Bowler was one of the most dominant defensive tackles of his era, and after his football career, he remained in the spotlight as an actor. His best-known performance as an actor was his role in Blazing Saddles, a comedy released in 1974, where he played the character Mongo.
2: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR, Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR, ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής, αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24. 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτίμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
3: Group 5 POS. Computerized Cash Register Systems. Point of sale. Group 5 POS, point-of-sale cash register systems for you. And Dino Mavromati is offering a special, free upfront hardware costs, free software, free setup, installation, and menu development, free 24/7 remote and telephone support with zero credit card processing costs and free online ordering and a $5,000 cash bonus if $30,000 is processed each month for the first 2 months of going live. Take advantage of the best around. Group 5 POS, Dino Mavromati at 781-883-1183.
4: Ψωνίζουμε έξυπνα, κερδίζουμε χρήματα. Εξασφαλίζουμε τα καλύτερα προϊόντα στο τραπέζι μας. Market Basket. More for your dollar. Υποστηρίζουμε το Market Basket, το σούπερ μάρκετ ελληνικής ιδιοκτησίας που έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη Νέα Αγγλία. Για παραπάνω από 100 χρόνια οι καταναλωτές υποστηρίζουν το Market Basket, το οποίο διαθέτει και όλα τα ελληνικά προϊόντα. Κρασιά, ελληνικά τυριά, γιαούρτι και όλα τα γλυκίσματα από την Ελλάδα στο δικό σας σπιτικό. Οι διοκτήτες του Market Basket ευχαριστούν τους πελάτες τους για όλα αυτά τα χρόνια υποστήριξης και τους υπόσχονται ότι θα συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά.
5: What do you do with 2,300 eggs, 450 pounds of flour, 800 lamb shanks, 700 pounds of Greek-style green beans, 1,000 pounds of fresh lamb, 600 pounds of chicken breast, and Labor Day weekend just around the corner? Well, you have a Greek festival and you invite everyone. Saints and Argyry Greek Orthodox Church in Marlboro, located at 9 Central Street, right behind the Walker Building, has started preparing authentic Greek foods and pastries for their 3-day annual Labor Day weekend festival, opening Friday, September 4th.

0: by Georgie Danis to inform our Greek community of the news of the day.
1: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, The Astor Report, don't miss out. The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, The Astor Report, don't miss out.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Κυριακή 9 Αυγούστου. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν υπογράφουν ένα σύμφωνο άμυνας στην Μέκα και το Ιράν το αποκαλεί αμέσως μπλόφα. Η συμφωνία που υπογράφηκε την Παρασκευή από τον πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλάμ, τον πρόεδρο Ερντογάν και τον πρωθυπουργό Πακιστάν Σαρίφ, δηλώνει ότι μια ένοπλη επίθεση σε οποιαδήποτε από τις τρεις χώρες θα αντιμετωπίζεται ως επίθεση σε όλους. Τρεις δυνάμεις του Σούνι, του Ισλαμικού Σούνι, μόλις έχτισαν ένα φράκτη γύρω τους από μια μόνο πρόταση. Μια επίθεση σε έναν είναι επίθεση σε όλους. Είναι η ίδια στρατηγική που εφαρμόζει το ΝΑΤΟ από το 1949. Στο Ιράν και στον κόλπο να πάμε εκεί, καθώς το Ιράν πλέον παίζει σε δύο ταμπλό. Από τη μία απαιτεί πλήρη απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών από την περιοχή για να ανοίξει ξανά το Ορμούζ, ώρες αφότου ένα δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο. Το Ανώτατο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό τους, να αποσύρουν όλες τις δυνάμεις τους από την περιοχή, να αποζημιώσουν πλήρως το Ιράν για τις ζημιές και να πάρουν πίσω τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία. Από την άλλη πλευρά, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ξεχωριστά ότι σε μια στενή συμφωνία με το Ομάν για τις θαλάσσιες οδούς είναι πάρα πολύ κοντά. Βλέπουμε δύο διαφορετικές χώρες μέσα στο Ιράν να διαπραγματεύονται ταυτόχρονα αυτό το Σαββατοκύριακο. Το ένα, η μία πλευρά θέλει να οριστικοποιήσει την σιωπηλά την τεχνική διαδρομή και το άλλο απαιτεί δημόσια οι Αμερικάνοι να εγκαταλείψουν ολοκληρωτικά την περιοχή. Μια τέτοια μεγάλη απέτηση δεν είναι μια διαπραγματευτική θέση, είναι μήνυμα προς τους σκληροπυρηνικούς της Τεχεράνης ότι τίποτα δεν έχει παραδοθεί. Στο Λίβανο οι εντάσεις κορυφώνονται καθώς εκεί αναφέρανε ότι οι Ισραηλινά στρατεύματα διέσχισαν τα σύνορα και έχτισαν ένα χωμάτινο φράγμα κοντά στο νότιο χωριό με αποτέλεσμα τραυματισμού Λιβανέζων στρατιώτων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας επικύρωσαν οριακά τον καινούριο Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Μπλάντς. Ο Μπλάντς επικυρώθηκε με 50 ψήφους έναντι 49 το αποκορύφωμα μιας εβδομαδιαίας αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών της Γερουσίας, ότι ανησυχούν ότι ο καινούριος Υπουργός Δικαιοσύνης θα αποτύχει να συγκρατήσει τον πρόεδρο. Ο γιος του Τζο Μπάιντεν, ο Χάντερ Μπάιντεν, απεκάλυψε δημόσια ότι ο καρκίνος του πρώην Προέδρου έχει εξαπλωθεί και η τρέχουσα κατάστασή του είναι εξαιρετικά εξουθενωτική και επικίνδυνη. Στην Κολομβία, ο καινούριος συντηρητικός πρόεδρος Ντέλα Εσπριέγια ανέλαβε τα καθήκοντά του, εξασφαλίζοντας αμέσως ένα πακέτο βοήθειας ασφάλειας 1 δισεκατομμυρίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ στην Ευρώπη η διαμάχη για την μετανάστευση δέχεται πολλές πιέσεις. Τώρα οι Ισπανοί είναι αυτοί που δήλωσε ότι θα κάνει συνοριακούς ελέγχους με τους Ιταλούς από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Για πρώτη φορά οι Ιταλοί θα πρέπει να δείχνουν τα διαβατήριά τους και τις ταυτότητές τους σε έλεγχοι εθνικότητας και θεωρήσεων θα γίνονται σε όλους όσους φτάνουν από την Ιταλία. Στα ελληνικά νέα να πάμε. Η Ελλάδα παρακολουθεί τη συμφωνία της Μέκας να αναδιαμορφώνει

0: το χάρτη ασφάλειας της περιοχής χωρίς να βρίσκεται αυτή στο τραπέζι. Καθώς η Τουρκία συνδέεται πιο στενά με τους Σαουδάραβες και το Πακιστάν, η Αθήνα μένει να υπολογίζει τι σημαίνει μια ισχυρότερη, πιο σίγουρη άγκυρα για το Αιγαίο, ακόμα και όταν οι αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και η στάση της πλαισιωμένη από τα Ραφάλ παραμένουν η καλύτερη άμυνά της σε ένα γείτονα του οποίου οι συμφωνίες και συμμαχίες μόλις μεγάλωσαν. Κάθε φορά που η Τουρκία υπογράφει μια τέτοια νέα συμφωνία, οι Έλληνες διπλωμάτες κάνουν τους ίδιους ήσυχους υπολογισμούς αν αυτό κάνει την Άγκυρα να αισθάνεται ασφαλέστερη και επομένως πιο ήρεμη ή μήπως κάνει την Άγκυρα να αισθάνεται ισχυρότερη και επομένως πιο τολμηρή. Η ιστορία δεν ήταν ευγενική με την αισιόδ με την τελευταία απάντηση, οπότε η Αθήνα συνεχίζει να χτίζει τη δική της ασπίδα. Επίσης στην Ελλάδα, η Ελλάδα συνεχίζει να απορροφά το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος ενός καλοκαιριού που πιέζεται αφάνταστα από τις φωτιές, τη ζέστη και τις επιπτώσεις ενός πολέμου στο Ιράν. Οι πυρκαγιές που σημάδεψαν το Ρέθυμνο και το Πόρτο Γερμενό νωρίτερα αυτή τις εβδομάδες παραμένουν μια νέα πληγή, ακόμη και πως η προσοχή στρέφεται ξανά στο Ιράν και είναι μια επιθύμηση ότι η ανθεκτικότητα της Ελλάδας δοκιμάζεται περισσότερο από ένα μέτωπα ταυτόχρονα φέτος. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε τώρα, το κλείσιμο της Παρασκευής ήταν καλό καθώς το S&P ανέβηκε σε ρεκόρ 7.757, το Nasdaq είχε αύξηση 1,3, το Dow Jones πέρασε ξανά τις 54.000 μονάδες. Όλα αυτά ενισχυμένα από τα σοκαριστικά αδύναμα στοιχεία και την έκθεση για την αγορά εργασίας του Ιουλίου, η οποία απέκλεισε μία αύξηση των επιτοκίων από την Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα αυτή την επόμενη φορά. Για τη βδομάδα που μας πέρασε, το S&P είχε αύξηση 3,5%, ο Dow Jones 3% και το Nasdaq αύξηση 5%. Η σοκαριστική έκθεση για την απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνει ότι η οικονομία έχασε 23.000 θέσεις τον Ιούλιο και έτσι απέκλεισε την αύξηση των επιτοκίων το Σεπτέμβριο. Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 4% μόνο και μόνο επειδή η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο τα τελευταία 5 χρόνια, με σχεδόν 1,5 εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείπουν το εργατικό δυναμικό φέτος. Τέλος, στα αθλητικά μας νέα, οι τρεις ομάδες της Ελλάδας, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, δεν τα κατάφεραν στα πρώτα μάτς των ευρωπαϊκών αγώνων. Ο ΠΑΟΚ έχασε από την Άντρελεχτ 1-0, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έμειναν ισόπαλοι. Όλοι χρειάζονται καλύτερες αποδόσεις στον επαναληπτικό αγώνα για να προκριθούν, αλλά φαίνεται ότι οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Ενώ οι Red Sox συνεχίζουν δυνατά, έχουν νικήσει 9 από τα 10 τελευταία μάτς, μάλιστα ορισμένα είχαν και πάρα πολύ καλές επιθετικές αποδόσεις. Χτες χάσανε το μάτς από το Σικάγο, έρχεται το Τορόντο τώρα, αλλά συνεχίζουν να έχουν αντιστρέψει την κακή πορεία και να κάνουν το τέλος του καλοκαιριού πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτά ήταν τα νέα της Ελληνικής Ιχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας ηχούς.
1: Good morning. It is Sunday, August 9th. Saudi Arabia, Turkey and Pakistan have signed a new mutual defense pact. Iran has issued sweeping new demands for reopening the Strait of Hormuz. And in European football, PAOK, Panathinaikos and Olympiakos all stumbled in their first legs this week. Nobody won. Let's dive into the news, what happened and why. Saudi Arabia, Turkey and Pakistan have signed the Mecca Joint Defense Pact, the agreement signed by Crown Prince Mohammed bin Salman, President Erdogan and Prime Minister Shehbaz Sharif, declares that an armed attack against one country will be considered an attack against all three. Three major Sunni powers just built a fence around themselves with one sentence: an attack on one is an attack on all. It is the principle NATO has lived by since 1949, now written into a very different and increasingly dangerous neighborhood. Iran, meanwhile, has issued sweeping conditions for fully reopening the Strait of Hormuz hours after an Iranian missile struck a UAE tanker. Tehran is demanding the end of the American naval blockade, withdrawal of U.S. forces from the region, compensation for war damage, and the release of frozen Iranian assets. Yet Iran's foreign minister simultaneously says a narrower agreement with Oman over shipping routes is very close. Two Irans appear to be negotiating at once, one quietly working toward a practical agreement, the other publicly demanding almost everything. Sometimes the loudest demands are meant less for the enemy than for the audience at home. Tensions also rose along the Israeli-Lebanese border after Lebanon said Israeli troops crossed into its territory and constructed an earth barrier near a southern village, injuring Lebanese soldiers. In Washington, Senate Republicans narrowly confirmed Todd Blanch as Attorney General in a 50-49 vote after weeks of internal Republican opposition, as they worry that he would fail to rein in the president. Hunter Biden also disclosed that former President Joe Biden's cancer has spread and described his father's condition as increasingly debilitating and painful. In Colombia, newly inaugurated conservative President Abelardo de la Espriella has secured a $1 billion American security package aimed at combating armed groups. And Europe's immigration debate continues to intensify, with Spain temporarily imposing border controls on arrivals from Italy amid what Madrid calls persistent irregular migration pressure. Greek news. Athens is closely watching the new Mecca defense pact and what deeper Turkish ties with Saudi Arabia and Pakistan could mean for the balance of power in the eastern Mediterranean. Every time Turkey signs another security agreement, Greek diplomats must ask the same question. Does a stronger Ankara become more secure and therefore calmer, or stronger and therefore bolder? Greece is not waiting for the answer. It continues building its own shield. Greece is also still absorbing the human and economic cost of a summer defined by extreme heat and wildfire, with the scars from Rethymno and Porto Germano still fresh. In global finance, Wall Street finished another strong week. The S&P 500 closed Friday at a record 7,757. The Nasdaq jumped 1.3%. The Dow gained 151 points to 54,036. For the week, the S&P gained 3.6%, the Dow 3%, and the Nasdaq more than 5%. But the reason stocks rallied was hardly encouraging. The U.S. economy lost 23,000 jobs in July, while labor force participation fell to its lowest level in more than 5 years. Bad economic news became good Wall Street news, because investors now believe another Federal Reserve rate hike is unlikely in September. Wall Street celebrates the cheaper money. Main Street still has to live with the weaker economy. And finally, in sports. A difficult week for Greek football in Europe. PAOK lost to Anderlecht, while Panathinaikos and Olympiakos were both held to draws in their opening legs. Nobody won, all three remain alive, but all three need better performances in the return matches. It is August, the legs aren't ready, the teams aren't ready. Europe, unfortunately, doesn't wait. The Red Sox remain hot, winning large 2 out of 3 with big offensive numbers, winning 9 out of their last 10. This is your Astra Report. Thank you for listening. News are brought to you by George E. Danis to inform the Greek community of the news of the day.
2: I really really want deep sea scallops. Let's eat at a seafood restaurant.
3: Well, I want roast turkey with stuffing.
4: I want chicken parmesan.
2: We will not find a place with all three of these options.
5: Jimmy's Broad Street Restaurant in Weymouth has all of these options and even more. You can come sit down or call 781-337-6620 to place a takeout order. Jimmy's Broad Street offers a clean atmosphere, reasonable prices, and has a classic diner ambiance. And with its 20 years of experience, we are sure you will be happy with their service.

0: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
1: Hungry? About to get fatted. Check out Cosmos at 944 Main Street in Walpole. Owned and operated by the Petropoulos family, Stavro and Angelo and their mother Maria. And Cosmos now has new hours. Check them on out Tuesdays through Thursdays from 4 to 10 p.m., Fridays from 4 to 11 p.m., and now open for lunch on both Saturday and Sundays as well as dinner. 12 noon to 11 p.m. on Saturday, 12 noon to 10 p.m. on Sundays. Cosmos, get out there and enjoy a great Greek meal.
2: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα του σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος στη Θεσσαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Porto στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική, σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
3: Στο Αθήνα International Foods θα βρείτε την μεγαλύτερη ποικιλία για ελαιόλαδο. Καταπληκτικό, γευστικότατο, υγιεινό, παρθένο ελαιόλαδο από την Μεσσηνία, από την Καλαμάτα, από την Σάμο. Είναι το καταπληκτικό παρθένο ελαιόλαδο με την γεύση και το άρωμα που μόνο το ελληνικό ελαιόλαδο μπορεί να έχει. Πολύ σημαντικό για το οτιδήποτε φαγητό θα φτιάχνετε. Τη μεγαλύτερη ποικιλία για ελαιόλαδο θα την βρείτε στο Αθήνα International Foods, στο 753 Pleasant Street, στο Brockton.
2: Ο Art Stamiris από την εταιρεία AWS Business Services, πιστός σύντροφός σας στις οικονομικές σας συναλλαγές, μετά από ένα χρόνο συνεργασίας με όλους εσάς τους ακροατές του από το Grecian Echoes, σας ευχαριστεί θερμά για την αφοσίωση και την υποστήριξή σας. Ο Art Stamiris διαβεβαιώνει όλους τους πελάτες του ότι θα βρίσκεται στο πλευρό τους, εξοικονομώντας τους χρήματα και το επόμενο διάστημα, ιδιαιτέρως τώρα τη δύσκολη αυτή περίοδο όπου ο πληθωρισμός τρέχει γρήγορα και οι λογαριασμοί αυξάνονται συνέχεια. Εάν θέλετε να μένουν περισσότερα δολάρια στο πορτοφόλι σας, μην αργείτε. Καλέστε τον Art Stamiris από το AWS Business Services στο 617-877-1007 ή επισκεφτείτε τον στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση callartnow.com και σύντομα θα είστε πολύ

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στον Καναδά λόγω δασικής πυρκαγιάς που εξαπλώνεται ραγδαία στη Βρετανική Κολομβία. Οι αρχές κήρυξαν την επαρχία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς η φωτιά στην περιοχή Bolt Range παραμένει εκτός ελέγχου. Στην Ελλάδα, σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθηκε για σήμερα και αύριο η Αττική και άλλες 5 περιοχές της χώρας μετά τη δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου με αντικείμενο τους ισχυρούς βόρειους ανέμους που θα πνέουν σε όλη τη χώρα και το ενδεχόμενο πρόκλησης πυρκαγιών. Αντιμέτωποι με ένα νέο ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται ολόκληρη η Ευρώπη με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται σε συνομιλίες και η Τεχεράνη δεν θα τις αρχίσει για όσο χρονικό διάστημα η Ουάσιγκτον παραβιάζει μια μεταβατική συμφωνία που υπογράφτηκε τον Ιούνιο, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός των Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, προσθέτοντας ότι ανταλλάσσονται μηνύματα μεταξύ διαμεσολαβητών. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η Ανατολική Κίνα εν ώψη της έλευσης του τυφώνα Ντόλφιν, με τις αρχές να προχωρούν σε μαζικές απομακρύνσεις κατοίκων και περισσότερες από 1.300 πτήσεις να ακυρώνονται στα δύο μεγάλα αεροδρόμια της Σανγκάης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύτηκαν να χορηγήσουν το ποσό του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στην Κολομβία για την ενίσχυση της ασφάλειας της χώρας. Η οικονομική βοήθεια ανακοινώθηκε λίγες ώρες μετά την ορκομοσία του νέου Προέδρου της Κολομβίας. Το Πεντάγωνο ανακάλεσε το δικαίωμα πρόσβασης σε διαβαθμισμένες πληροφορίες του πρώην Υπουργού Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, κατηγορώντας τον ότι αποκάλυψε σε μέσο ενημέρωσης απόρριτες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες του Air Force One. Στην πολιτεία Κάνο της Βόρειας Νιγηρίας, 1.500 ζευγάρια ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στη διάρκεια διήμερης εκδήλωσης υπό την αιγίδα των τοπικών αρχών. Ελικόπτερο συνετρίβει χθες στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, παρασύροντας το θάνατο τους 4 επιβαίνοντες, νεκρή ο πιλότος και 3 τουρίστριες από την Κολομβία. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,28% και στις 54.036,93 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 7-3 κέρδισαν οι Athletics στους Red Sox και θα ξαναπαίξουν σήμερα στη 1:35. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 91 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με ζέστη και στους 89 αύριο με ζέστη και ηλιοφάνεια. Στους 86 βαθμούς θερμοκρασία την Τρίτη στην ευρύτερη περιοχή της Μασαχουσέτης με πολύ ζέστη και υγρασία. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Τα λουλούδια ομορφαίνουν τη ζωή μας. Δίνουν χρώμα, άρωμα και όμορφη αίσθηση στο χώρο. Για τη σύντροφό σας, για γάμους, βαφτίσεις, ονομαστικές εορτές, αλλά και για να αποχαιρετήσετε τους αγαπημένους σας, το Stapleton Floral προσφέρει υπέροχες ανθοσυνθέσεις με την καλύτερη ποιότητα λουλουδιών. Επισκεφτείτε το Stapleton Floral στο 635 East Broadway στο South Boston ή μπείτε στην ιστοσελίδα www.stapletonfloral.com για να κάνετε την παραγγελία σας.
2: Καλοκαίρι και παγωτό.
3: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
4: Καλοκαίρι και παγωτό.
5: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat. Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South

0: Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family, and take advantage of great deals on ice cream and desserts.
1: Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split.
0: Whatever sweet craving you may have,
1: Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy.
2: Chill out at Dairy Queen.
0: The Alpha Omega Council strives towards maintaining positive Greek-American relations while fostering a cohesive community. It was founded in 1976 by a group of Greek businessmen living in Boston, Massachusetts. Today, the Alpha Omega Council is made up of professionals of Hellenic descent and is dedicated to supporting Greek Americans and effecting positive change in the surrounding communities through donations and educational activities. To find out more about the Alpha Omega Council, their members, and their philanthropic efforts, visit their website at www.alphaomegacouncil.com.
3: There's an old New England saying for just about everything in life, but our favorite is this one. Use only the finest 100% Arabica beans. We're the New England Coffee Company, and we've been perfecting the art of coffee roasting for over 85 years. All that experience has created a reputation for exceptional coffee, so that every cup is rich, satisfying, delicious, in the New England tradition. New England Coffee, available at your local supermarket.
4: Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986. Σήμερα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα καταστήματα εστίασης, εστιατόρια, ντέλι, πιτσαρίες, σούπερ μάρκετ, sandwich shops και καταστήματα χοντρικής, παρέχοντας τα καλύτερα και φρεσκότερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Με την έδρα της στο New Market Area της Βοστόνης, στο 255 Southampton Street, η εταιρεία Costas Provisions βρίσκεται εδώ για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο. Αγαπάτε την Ελλάδα? Είστε λάτρης των ελληνικών προϊόντων και μοναδικός υποστηρικτής τους? Έχουμε την ιδανική πρόταση για σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα tasteandartofgreece.com και θα βρείτε ότι πραγματικά αγαπάει η ψυχή σας. Από γλυκίσματα, σοκολάτες και καφέ, ρούχα για όλες τις ηλικίες με τα χρώματα και τα σχέδια από την Ελλάδα, σουβενίρ, αξεσουάρ, κοσμήματα, καπέλα, βιβλία, ημερολόγια και μοναδικές δημιουργίες για να στολίσετε κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Επίσης, τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά δώρα. tasteandartofgreece.com, οι καλύτερες δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών και καλλιτεχνών από κάθε γωνιά της Ελλάδας έρχονται στην Αμερική μόνο για σας. Μην αργείτε, επισκεφτείτε το tasteandartofgreece.com και κάντε τις αγορές σας.
5: Well, on this Sunday morning, our Sunday morning big show, I fili inei ya pada, all our listening audience from coast to coast, we're all friends.

0: Ψωνίζουμε έξυπνα, κερδίζουμε χρήματα. Εξασφαλίζουμε τα καλύτερα προϊόντα στο τραπέζι μας. Market Basket. More for your dollar. Υποστηρίζουμε το Market Basket, το σούπερ μάρκετ ελληνικής ιδιοκτησίας που έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη Νέα Αγγλία. Για παραπάνω από 100 χρόνια οι καταναλωτές υποστηρίζουν το Market Basket, το οποίο διαθέτει και όλα τα ελληνικά προϊόντα. Κρασιά, ελληνικά τυριά, γιαούρτι και όλα τα γλυκίσματα από την Ελλάδα στο δικό σας σπιτικό. Οι διοκτήτες του Market Basket ευχαριστούν τους πελάτες τους για όλα αυτά τα χρόνια υποστήριξης και τους υπόσχονται ότι θα συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά.
1: Are you worried about a loved one who has dementia and can no longer live at home alone and needs extra care? Have you heard of Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton? Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton offers rehabilitation dementia care units in short-term and long-term stay for patients. Located at 601 Sherman Street in Canton, Hellenic Nursing and Rehabilitation Center, helping you to live the fullest quality of life possible. Call 781-828-7450.
2: When visiting Cape Cod this summer, make sure to stop by Cook's Seafood, located in Mashpee, right near the Rotary, as well as the Lobster Boat, located on Route 28 in West Yarmouth, both serving the finest seafood, both owned and operated by Nick and Angela Asimakopoulos. That's Cook's Seafood in Mashpee and the Lobster Boat on Route 28 in West Yarmouth on Cape Cod.
3: When was the last time you thought about what would happen to your loved ones if something unexpected occurred? It's a thought no one likes to dwell on, but planning ahead can give you the peace of mind that no amount of money can buy. Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure even if you're not there to provide for them. And it's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit your needs and budget. I'm Joanna Antonopoulos, and I'm here to make sure your family is taken care of, no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection, because the best way to take care of them is to plan ahead. Call me today to learn more. 781-894-7000 or email me at joanna@atlanticplanning.com. Life insurance. It's more than a policy. It's a promise to those you love.
4: Boasting Massachusetts' largest, most comprehensive portfolio of Greek wines, the Greek family-owned Ball Square Fine Wine Store is the best in the state, with over 30 years in the wine industry. You can trust that owner Chris Lianos has everything that seasoned wine connoisseurs are looking for, as well as the perfect recommendations for those who are still exploring. Make sure to check out Ball Square Fine Wines for your old favorite wines, beers, and spirits, and maybe some new favorites too. Again, that's Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville.
5: Για 50 και πλέον χρόνια το Γραφείο Τελετών Φάγκας έχει συμπαρασταθεί στις πιο δύσκολες στιγμές που μπορεί να βρεθεί μια οικογένεια. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι το Γραφείο Τελετών Φάγκας προσφέρει τις υπηρεσίες του και τις εκτός περιοχής του Watertown. Έχει συνάψει συνεργασίες με άλλα γραφεία τελετών στη Μασαχουσέτη και στη Νέα Αγγλία. Μπορούν να πραγματοποιήσουν τελετές και κηδείες σε όλη την Ανατολική Μασαχουσέτη, στο North Shore, South Shore, Metro West, Brockton και όλα τα προάστια της Βοστόνης, Jamaica Plain, Rosendale και όλα τα άλλα. Για 50 και πλέον χρόνια και 3 γενναίες, η οικογένεια Φάγκας βοηθά τις ελληνοαμερικανικές οικογένειες στις πιο τεθλιμμένες στιγμές τους, τιμώντας τη μνήμη των αγαπημένων τους και κατευνάζοντας την επόμενη μέρα. Γραφείο Τελετών Φάγκας, τώρα παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε όλη τη Νέα Αγγλία. Τηλέφωνο 617 926 2163.

0: Καλημέρα από τον Έβαν και την Κατερίνα Μητρόπουλος στη μνήμη των μεταναστών γονιών τους, James και Κατερίνης Μητρόπουλος και James και Νταϊάν Σπεργαντής. Ευχαριστούν θερμά την Ελληνική Ήχο που βοηθά στη διατήρηση ζωντανής της ελληνικής παράδοσης και κληρονομιάς.
1: And now it's time for Greek inventions that changed the world. Brought to you by the Davos family. Did you know that without the Greeks, you may not have gotten to work on time today? The first alarm clock was created in ancient Greece by Ctesibios, a Hellenistic engineer and inventor. He developed an elaborate system of dropping stones onto a gong to make an alarming sound.
2: Asti, modern Greek cuisine. On Cape Cod with two locations, Mashpee Commons and Main Street in Falmouth Center. The Mark Antonis family welcome you, your hosts. Modern Greek cuisine at its finest. And they continue live music every Saturday night at both locations. And both locations are open 7 days a week, lunch and dinner year-round. Welcome to Asti, again, Mashpee Commons and Main Street, Falmouth Center.
3: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families tell us why they feel special and important, our unmatched hospitality and service, the belief that cemeteries are for the living, and we allow families to practice their customs and traditions. We support personalization of services. We provide a tranquil and safe location. We have separate gardens. We have a Holy Resurrection Chapel and someone to help you every day, including Sundays. We have fewer restrictions on memorialization, plantings, and eternal lights. And we have special events that bring people together.
4: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlborough και Moore's Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας John και Sharon Στουρνάρας.
5: The Saragas Eye and Laser Center, where Dr. Saragas offers laser vision correction, cataract surgery, laser eye treatments for many eye disorders, including glaucoma and diabetes, regular eye examination, as well as stylish eyeglasses and contact lenses. The office is located in Davis Square in Somerville. For an appointment, please call 617-623-1900. That's the Saragas Eye and Laser Center.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
2: Πεσιρίδης Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them, speak directly with Yanni Pesiridis, international, 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
4: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μία προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Μαγνητοφωνημένη η σημερινή εκπομπή. Γι' αυτό σας παρακαλώ μην τηλεφωνάτε εδώ σήμερα. Το καλό παιδί ο Mike θα βάλει τη μουσική και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Take it away, Mike.

more for your dollar at the Mullah's Market Basket. Market Basket supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is more for your dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκι Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακολουθών, Άγγελοι Οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στο χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Rosendale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο, 617-328-1328. Στα κοινωνικά μας νέα, εδώ στη Μίζωνα Αποστόλη, σημειώστε το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Αναγύρων του Marlboro, θα λάβει χώρα το Labor Day Weekend όπως κάθε χρόνο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στο χώρο τους εκεί στο Marlboro, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Don't miss the annual 3-day Greek festival of the Saints Anargyri community of Marlboro, Labor Day weekend, Friday, Saturday and Sunday, September 4th, 5th and 6th, at the Eggrounds, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Το ίδιο weekend, το Labor Day weekend, επίσης,

τρίμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Λιν στο δικό τους χώρο, South Thomas Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου. That's the annual 3-day Greek festival of the St. George community of Lynn. Labor Day weekend, fairgrounds, with all your favorite Greek food and pastries and music for dancing. Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου θα λάβει χώρα ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του ελληνικού μας γυροκομείου στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Κυριακή 9 Αυγούστου, Ματθία Αποστόλου και σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο 27 Ιουλίου, Παντελεήμονος Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες στην ονομαστική τους. Και ένα σύντομο ιστορικό ημερολόγιο, σαν σήμερα 9 Αυγούστου, το 480 π.Χ. έγινε η μάχη των Θερμοπυλών με 300 Σπαρτιάτες και 700 Θεσποιείς υπό τον Λεωνίδα, που αντιμετώπισαν υπέρτερες περσικές δυνάμεις και έπεσαν επί του πεδίου της μάχης. Το 1823 μετά Χριστόν πέθανε ο Μάκος Μπότσαρης, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης του 1921. Το 1945 η δεύτερη ατομική βόμβα με την ονομασία Fat Man πέφτει στο Ναγκασάκι, περίπου 60 με 80 χιλιάδες άτομα χάνουν τη ζωή τους και πάνω από 60.000 τραυματίστηκαν και πέθαναν αργότερα. Το 1974, σαν σήμερα, νέος πρόεδρος, ο 38ος, ορκίζεται ο αντιπρόεδρος, Gerald Ford, μετά την παρέτηση του Richard Nixon εξαιτίας του σκανδάλου Watergate. Και τέλος, σαν σήμερα, 9 Αυγούστου, το 1996, έγινε η τελετή λήξης των 26ων Ολυμπιακών Αγώνων της Ατλάντα. Η Ελλάδα πρώτη φορά κέρδισε 8 μετάλλια, 4 χρυσά και 4 αργυρά. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Αυτά. Take it away, Mike.

En hacer mojeretismo, que es mero una colusión, ha querido Donbass. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα supermarkets. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη πισταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

έναν θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο το τόν μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι,

0: χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάκα Mediterranean ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040.
1: I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
0: Το τηλέφωνο του κυρίου Άλαν Μακίνον, σημειώστε 617-325-0186. Στο Bolshoi Fine Wines, στο Somerville, ο Chris Leandros έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, λικέρες και μπύρες. Προσφέρει free delivery στα ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει special requests από το κινητό του 781-363-9111. Έχει και gift baskets και cheese platters. Και αν αγοράσετε μια κάσα, 12 μπουκάλια, οτιδήποτε κρασί, παίρνετε και 20% έκπτωση. Bolshoi Fine Wines, 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας.